Σίγουρα νοώ Σονόρα του τίμη Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο γαϊό Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAV Ζέτα Γατάπα Ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Ούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digisti Gi Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi Para México Gayo Chupa Ne Ne para Guinilo Rarila Shopa Shopa Chupa Ne para Guinilo Mazito la zeta chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeta correo universidad@radio.uson.mx giba sti gigi sonora la voz para todas las